Σαν άτομο ρε καθίδωση, ρε μάτρεμ! Σαν άτομο ρε καθίδωση, ρε μάτρεμ!